0: Του αγαπάει, γιατί όλοι έχουν σπέδε για αυτή. Του αγαπάει και πίση.
1: Δεν είναι πλήρη, γιατί δεν είναι πλήρη, γιατί δεν είναι πλήρη, γιατί δεν είναι πλήρη, γιατί δεν είναι πλήρη, γιατί δεν είναι πλήρη, γιατί δεν είναι πλήρη, γιατί δεν είναι πλήρη, γιατί δεν είναι πλήρη, γιατί δεν είναι πλήρη, γιατί δεν είναι πλήρη, γιατί δεν είναι πλήρη, γιατί δεν είναι πλήρη, γιατί δεν είναι πλήρη, γιατί δεν είναι πλήρη, γιατί δεν είναι πλήρη, γιατί δεν είναι πλήρη, γιατί δεν είναι πλήρη, γιατί δεν είναι πλήρη, γιατί δεν είναι πλήρη, γιατί δεν είναι πλήρη, γιατί δεν είναι πλήρη, γιατί δεν είναι πλήρη, γιατί δεν είναι πλή

0: στο καλό πολεμίστη κομπού. Για το πιεστρά ελάχους. Βρήκα διαφτύλη με ούτε εδώ είναι λεφτά κρακιά. Ναι, σκεφά,
1: Central,